goodbye. Hopefully you pick up. If I can see you again. Η γη είναι το σπίτι μας. Ένα σπίτι όμορφο, αλλά ταυτόχρονα και εύθραυστο. Όλοι ξέρουμε δυστυχώς ότι το σπίτι μας αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές. Οι θερμοκρασίες αυξάνονται, τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά, οικοσυστήματα εξαφανίζονται. Για να το πούμε αλλιώς, η κλιματική αλλαγή έχει πάψει προπολού να είναι μια απειλή που θα έρθει κάποια στιγμή στο μακρινό μέλλον. Είναι εδώ, την παρατηρούμε καθημερινά και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Ένα βασικό εργαλείο στις παγκόσμιες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή είναι η Συμφωνία του Παρισιού. Μια συμφωνία σταθμός που στόχο έχει να ενώσουν οι χώρες του κόσμου τις δυνάμεις τους ώστε να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη και να οργανώσουν από κοινού τη δράση τους για την προστασία του κλίματος. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και στο πώς η συμφωνία αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Συμφωνία του Παρισιού είναι μια νομικά δεσμευτική διεθνή συνθήκη που εγκρίθηκε το 2015 στην COP21, τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Κεντρικός στόχος της είναι να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη σε επίπεδα πολύ κάτω των 2 βαθμών Κελσίου, ιδανικά μάλιστα στον 1,5 βαθμό Κελσίου, σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Τη συμφωνία έχουν υπογράψει σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, δεσμευόμενες από κοινού να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κάθε χώρα θέτει τους δικούς της στόχους, γνωστούς με τον όρο εθνικά καθορισμένες συνεισφορές. Από το 2015, όλες οι χώρες που συμμετέχουν στη Συμφωνία οφείλουν να επικαιροποιούν τους στόχους αυτούς κάθε 5 χρόνια. Η Συμφωνία προβλέπει επίσης ότι οι χώρες που συμμετέχουν οφείλουν να δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν, αλλά και σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής που χρηματοδοτούν. Επιπλέον, η Συμφωνία του Παρισιού προβλέπει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, αλλά και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τη Συμφωνία του Παρισιού το 2016, θέτοντάς την έκτοτε στο επίκεντρο της πολιτικής της για το κλίμα. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το 2019 την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που στόχο έχει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη ζει, ταξιδεύει, καλλιεργεί τα τρόφιμά της και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει πολιτικές για την ενέργεια, την κινητικότητα, τη γεωργία και τη βιοποικιλότητα, όλες σχεδιασμένες για να κάνουν την οικονομία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης βιώσιμη. Το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε στον εαυτό της ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, καθώς δεσμεύτηκε ότι μέχρι το 2030 θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Απότερος στόχος είναι να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Οι στόχοι που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κατοχυρώθηκαν στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για το Κλίμα θεσπίζει δεσμευτικούς στόχους για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει μέτρα με τα οποία παρακολουθείται η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη-μέλη και προσαρμόζεται κατάλληλα η δράση τους. Από τις καθαρές μορφές ενέργειας μέχρι την κυκλική οικονομία, ο κανονισμός αυτός αλλάζει ριζικά το οικονομικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους που προβλέπονται στη Συμφωνία του Παρισιού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη προστατεύει το περιβάλλον και το κλίμα. Για παράδειγμα, το Κοινοβούλιο ήταν εκείνο που πίεσε να γίνει νομικά δεσμευτικός ο στόχος να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ελέγχουν διαρκώς αν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την βοηθά να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Το Κοινοβούλιο πρωτοστατεί επίσης τις προσπάθειες που γίνονται ώστε η μετάβαση σε μια νέα βιώσιμη οικονομία να γίνει με τρόπο δίκαιο. Για το σκοπό αυτό, στηρίζει τους εργαζόμενους και τις περιφέρειες που δέχονται τα ισχυρότερα πλήγματα από τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ταυτόχρονα, το Κοινοβούλιο ζητά σταθερά να υπάρξει παγκόσμια κλιματική δικαιοσύνη. Να διασφαλιστεί μεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη θα συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέτρων προστασίας του κλίματος, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι περισσότερες εκπομπές αερίων. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται σήμερα η Κίνα. Αν και η χώρα έχει θέσει στόχο να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2060, παραμένει αυτή τη στιγμή πρώτη στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, η Κίνα ευθύνεται για σχεδόν το 1 τρίτο των αέριων ρήπων που παράγονται παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η ραγδαία βιομηχανική της ανάπτυξη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας. Δεύτερες στη λίστα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στις οποίες οι κλάδοι των μεταφορών, της ενέργειας και της βιομηχανίας παράγουν τεράστιες ποσότητες αερίων. Τρίτη στη λίστα είναι η Ινδία, ενώ από το 2023 στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται για το 6% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών αερίων, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια μειώνει σταθερά τις εκπομπές που παράγει. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους, αλλά χρειάζονται οικονομική και τεχνολογική υποστήριξη για να τους πετύχουν. Άλλες χώρες δεν έχουν καταφέρει να επικαιροποιήσουν τα σχέδιά τους για το κλίμα, γεγονός που δημιουργεί φόβους ότι ο στόχος να μην ξεπεράσει η υπερθέρμανση του πλανήτη των 1,5 βαθμό Κελσίου δεν θα μπορέσει τελικά να επιτευχθεί. Είναι σαφές ότι, αν δεν υπάρξουν κοινές προσπάθειες για να προλάβουμε τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί με τον τρόπο που προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού. Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν ακόμη περισσότερο τον Ιανουάριο του 2025, όταν, λίγο μετά τη δεύτερη ορκομοσία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την αποχώρηση της χώρας του από τη Συμφωνία για δεύτερη μάλιστα φορά. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Μόνο αν καταβάλουμε κοινές και στοχευμένες προσπάθειες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Η Συμφωνία του Παρισιού προσφέρει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για το σκοπό αυτό, αλλά εναπόκειται στον καθένα από εμάς και σε κάθε χώρα ξεχωριστά να κάνουμε τη Συμφωνία πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ανάγκη να αναλυφθεί δίκαιη και επίγουσα δράση για το κλίμα. Άλλωστε, η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα. Μας αφορά όλους και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε και να προστατεύσουμε το σπίτι μας, τη γη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του EuroParl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Dzisiaj przyjrzymy się bliżej historii pioniera Unii Europejskiej, Konrada Adenauera. Adenauer urodził się 5 stycznia 1876 roku w niemieckiej Kolonii, w skromnej, ale pracowitej rodzinie katolickiej. Do polityki wszedł, gdy ożenił się z Emmą Weyer, z bogatej i dobrze znanej kolońskiej rodziny. 3 lata po ślubie został prawą ręką burmistrza Maxa Wallrafa, który był wujkiem jego żony. Sukces zawodowy przyćmił jednak osobiste tragedie. Żona Adenauera zmarła w 1916 roku, pozostawiając go z 3 dzieci. On sam miał poważny wypadek samochodowy i spędził kilka miesięcy w szpitalu. Mimo to jego kariera polityczna nadal się rozwijała. W 1917 roku Max Wallraf został federalnym ministrem spraw wewnętrznych, a Adenauera jednogłośnie wybrano na jego następcę. Tak stał się najmłodszym w Prusach włodarzem miasta. W 1919 roku Adenauer ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Ze swoją drugą żoną, Augustę Zinsser, doczekał się 5 dzieci. Niestety jedno z nich zmarło zaledwie kilka dni po narodzinach.
1: Konrad Adenauer stał się jednym z najważniejszych polityków w Niemczech. Jego republikańskie poglądy oraz federalistyczne i chrześcijańskie wartości przysporzyły mu jednak wrogów wśród oponentów Republiki Weimarskiej, w tym komunistów i nazistów. Kiedy w 1933 roku naziści doszli do władzy, Adenauer nie zgodził się udekorować kolonii swastykami. W rezultacie natychmiast odwołano go ze stanowiska burmistrza i wygnano z rodzinnego miasta.
0: W sierpniu 1944 roku Adenauer został aresztowany. Udało mu się uciec, ale we wrześniu gestapo uwięziło go w Brauweiler. Było to słynne nazistowskie więzienie niedaleko Kolonii, gdzie przetrzymywano i torturowano więźniów politycznych. Po nieudanej próbie zamachu na Hitlera w lipcu 1944 roku naziści oskarżyli Adenauera, że jest przeciwnikiem reżimu. Adenauer został zwolniony z Brauweiler w listopadzie tego samego roku.
1: Po II wojnie światowej Konrad Adenauer musiał zmierzyć się z kolejną osobistą tragedią – śmiercią drugiej żony w marcu 1948 roku. Niedługo potem jego kariera znowu nabrała tempa. We wrześniu 1948 roku wybrano go na przewodniczącego Rady Parlamentarnej, która miała opracować nową konstytucję Republiki Federalnej Niemiec. Adenauer poświęcił się też tworzeniu partii Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, w skrócie CDU. Chciał w ten sposób zjednoczyć protestanckich i katolickich Niemców. Wreszcie w 1949 roku został pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. Miał wtedy 73 lata, był więc najstarszym kanclerzem w historii Niemiec. Niemniej stanowisko to piastował przez 14 lat. W tym czasie dążył przede wszystkim do tego, aby Niemcy stały się stabilną demokracją. Nie chciał, żeby horror III Rzeszy kiedykolwiek się powtórzył.
0: Pod rządami Konrada Adenauera Niemcy Zachodnie pogodziły się ze swoimi sąsiadami i dołączyły do Rady Europy, NATO i Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Adenauer zdecydowanie opowiadał się za utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ostatecznie powstała ona po podpisaniu deklaracji Schumana 9 maja 1950 roku. Adenauer przyczynił się też do zawarcia traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1957 roku. W przemówieniu, które wygłosił we francuskim Metz w czerwcu 1966 roku, wskazywał na korzyści wynikające z tej wspólnoty.
2: Jeśli stworzymy organizację, która pozwoli Francuzom monitorować wszystkie działania związane z niemiecką produkcją stali i wydobyciem węgla, a Niemcom to, co dzieje się we Francji, dzięki wzajemnej kontroli powstanie polityka oparta na zaufaniu.
1: Najmocniejszą stroną Konrada Adenauera była polityka zagraniczna. Po doświadczeniach II wojny światowej mocno wierzył, że jedyną drogą do trwałego pokoju i stabilności w Europie jest jedność. W 1963 roku Francja i Niemcy podpisały Traktat Elizejski, znany również jako Traktat Przyjaźni. Był to kamień milowy w pojednaniu tych dwóch państw po 100 latach animozji. Traktat odzwierciedlał strategię polityczną Adenauera i rolę, jaką widział dla Niemiec w Europie.
0: Podczas gdy Adenauer walczył o jedność Europy i pojednanie między Francją a Niemcami, po II wojnie światowej na dwie części rozpadł się jego własny kraj. Co gorsza, w 1961 roku, zaledwie kilka tygodni przed wyborami federalnymi, zniesiono mur berliński. Jednak sprawa muru nie przeszkodziła Adenauerowi wygrać czwartych z rzędu wyborów. Stanął do nich jako przedstawiciel koalicji, którą Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Unia Chrześcijańsko-Społeczna zawiązały z Wolną Partią Demokratyczną. Zgodnie z ustaleniami był kanclerzem przez połowę kadencji parlamentarnej. Ze stanowiska ustąpił w 1963 roku. W 1966 roku, w wieku 90 lat, zrezygnował też z funkcji przewodniczącego CDU. Tak zakończyła się jego kariera polityczna.
1: Konrad Adenauer, żartobliwie nazywany staruszkiem, zmarł 19 kwietnia 1967 roku w wieku 91 lat. Cały świat wspominał go jako polityka, któremu Niemcy zawdzięczały wolność, dobrobyt i bezpieczeństwo społeczne. Był to człowiek, który znacznie wpłynął na kształt dzisiejszej Europy. Walter Hallstein, pierwszy przewodniczący Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zwrócił uwagę na znaczenie spuścizny Adenauera dla polityki europejskiej.
2: We wszystkich działaniach politycznych jest tyle siły, ile jest w nich nadziei. A w polityce europejskiej tej nadziei jest dużo. Zawdzięczamy to przede wszystkim temu człowiekowi. Dlatego wyrażamy uznanie dla jego przekonań i osiągnięć politycznych.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Az Európai Parlamentben létezik egy tisztség, melynek elnevezése egy kicsit a régi időket idézi. Ez a Questor. Nem hallott még róla? Nem csoda, hiszen nem gyakran esik róla szó. A Questorok mégis elengedhetetlenek az Európai Parlament megfelelő működéséhez. A Questorok tagjai a parlament elnökségének, amellyel sorozatunk egy másik epizódjában már részletesebben foglalkoztunk. Az öt Questor alkotja a Questorok kollégiumát, amely rendes körülmények között havonta egyszer a plenáris ülések alkalmával ül össze. A Questorok kollégiuma a képviselőket és munkakörülményeiket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. Ide tartozik például a képviselők orvosi ellátása, utaztatása, irodai berendezései, gyakornokai és nyelvtanfolyamai. Röviden minden, ami az európai parlamenti képviselők munkájához hozzátartozik. Ahogy az első női questor Anne Sander a 2024 májusi parlamenti nyílt napokon fogalmazott,
4: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
5: Lényegében öten vagyunk, képviselők, akiket az Európai Parlament azzal bízott meg, hogy az intézmény belső működésével foglalkozzanak. Tehát a mi feladatunk meghatározni a beléptetési és az ügyviteli szabályokat, valamint az étkeztetésre és a képviselők pénzügyi jogosultságaira vonatkozó szabályokat. De a parlament belső működtetésén kívül egyfajta szakszervezetként is funkcionálunk a képviselők számára. Mi képviseljük őket. Ha a házon belül bármivel kapcsolatban gondjuk akad, hozzánk fordulhatnak. Segítünk nekik például az adminisztrációval való eredményes ügyintézésben.
3: A questorok személyéről az Európai Parlament szavaz, elnökének és 14 alelnökének megválasztását követően. Három fordulós titkos többségi szavazással választják meg őket. Az első két fordulóban a szavazatok abszolút többsége szükséges, a harmadik fordulóban elegendő az egyszerű többség. Az abszolút többség a leadott összes szavazat több mint felét jelenti. Az egyszerű többséghez ezzel szemben csak az szükséges, hogy valamely jelöltre többen szavazzanak, mint a többire külön-külön. De egyáltalán ki jöhet szóba, mint jelölt? Nos, questornak egy képviselőcsoport, vagy legalább 40 képviselő jelölhet egy képviselőt. A questorokat a parlament elnökéhez hasonlóan 2,5 évre nevezik ki. Az elnökség munkájában tanácsadói minőségben vesznek részt, szavazati joguk nincs. Ugyanakkor joguk van javaslatot tenni az elnökség által hozott bármely szabály módosítására vagy szövegének átfogalmazására. A kvesztorok tevékenységével kapcsolatban minden más képviselőnek jogában áll kérdést feltenni. Kíváncsi, kik alkotják jelenleg a kvesztorok kollégiumát? A tagok listáját és hatásköreit megtalálja az Európai Parlament honlapján. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
6: Από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε παράνομα στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει το Κίεβο καταδικάζοντας την επίθεση της Μόσχας, επιβάλλοντας κυρώσεις στους υπευθύνους και παρέχοντας οικονομική και υλική στήριξη στην Ουκρανία. Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στην κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί από την αρχή του πολέμου.
7: Σλάβα Ουκραίνη!
8: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
9: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
10: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
6: Σύμφωνα με την αποστολή παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, μέχρι το τέλος του 2023, σχεδόν δύο χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχαν σκοτωθεί περισσότεροι από 10.000 Ουκρανοί άμαχοι, ενώ είχαν τραυματιστεί περίπου 20.000 άνθρωποι. Ο πόλεμος οδήγησε επίσης σε ανθρωπιστική κρίση, καθώς χιλιάδες Ουκρανοί αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε άλλα μέρη της χώρας ή διέφυγαν στο εξωτερικό. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αναμένει ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και το 2024, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, όπου οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις σε υποδομές έχουν γίνει πια μέρος της καθημερινότητας. Τους επόμενους μήνες, περισσότεροι από 14,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία θα χρειαστούν διάφορα είδη ανθρωπιστικής βοήθειας. Σήμερα υπάρχουν περίπου 6 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες σε ολόκληρη την Ευρώπη και ο αριθμός αυτός αναμένεται να παραμείνει σταθερός, καθώς κάποιοι θα συνεχίσουν να αναζητούν προστασία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλοι θα επιστρέφουν στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο πόλεμος έχει προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις στην ουκρανική οικονομία. Μόνο το 2022, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ουκρανίας μειώθηκε κατά το 1/3, ενώ η ανεργία αυξήθηκε ραγδαία. Σε κοινό έγγραφο που δημοσίευσαν τον Μάρτιο του 2023 και στο οποίο γινόταν ένας απολογισμός της κατάστασης που επικρατούσε στην Ουκρανία μετά τον πρώτο χρόνο του πολέμου, η ουκρανική κυβέρνηση, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΗΕ εκτιμούσαν ότι η χώρα θα χρειαστεί περισσότερα από 380 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανασυγκρότηση και την ανάκαμψή της. Πρόκειται βέβαια απλώς για εκτιμήσεις και για μια προσπάθεια να αποτυπωθεί το μέγεθος των ζημιών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη χώρα. Εκτός όμως από τις ανθρώπινες απώλειες και τις επιπτώσεις στην οικονομία, η σύγκρουση έχει και μακροπρόθεσμες συνέπειες για το περιβάλλον. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Ουκρανίας, από την αρχή του πολέμου έως τα μέσα Ιουλίου του 2023, οι περιβαλλοντικές ζημίες που έχει προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας ανέρχονταν σε περίπου 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον τόνισε σε έκθεση που κατάρτισε ότι η Ουκρανία έχει να αντιμετωπίσει διάφορες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Τις τοξικές ουσίες από τα χημικά, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό, τις συγκεντρώσεις ρήπων στον αέρα, τη γη και το νερό, καθώς και τις ζημίες σε αστικές περιοχές και στο φυσικό περιβάλλον. Ο πόλεμος έχει επίσης επιφέρει προβλήματα στην αγροτική παραγωγή της Ουκρανίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την οικονομία της ίδιας της χώρας, αλλά και για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι τεταμένες από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε παράνομα την Κριμαία, ενώ από τότε έχει στηρίξει αυτονομιστικές ομάδες στην Ανατολική Ουκρανία, έχει οργανώσει εκστρατείες παραπληροφόρησης και έχει παραβιάσει επανειλημμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της. Από την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου του 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, έχει εγκρίνει 11 πακέτα πρωτόγνωρα σκληρών κυρώσεων σε μικρόχρονικο διάστημα, τα οποία είχαν ως στόχο να πλήξουν βασικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας, καθώς και τις πολιτικές ελίτ της χώρας. Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης και στη Λευκορωσία και το Ιράν, ως απάντηση στην εμπλοκή του στον πόλεμο. Πολλές έρευνες και πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για το ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος που είχαν οι κυρώσεις στη ρωσική οικονομία. Παρά τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί, οι αναλυτές θεωρούν ότι οι κυρώσεις έχουν ήδη πετύχει τρεις σημαντικούς στόχους. Πρώτον, έχουν στείλει στο Κρεμλίνο το μήνυμα ότι η Δύση παραμένει ενωμένη. Δεύτερον, έχουν υποβαθμίσει μόνιμα τη στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας. Και τρίτον, έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομία και τον ενεργειακό της τομέα, με επιπτώσεις που αναμένεται να είναι μακροπρόθεσμες. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο αντίκτυπος των κυρώσεων δεν είναι αρκετά σοβαρός για να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και επισημαίνουν ότι θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα για να γίνουν οι κυρώσεις πιο αποτελεσματικές. Πέρα από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει επίσης και οικονομική βοήθεια στο Κίεβο. Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου μέχρι το τέλος

0: δάνειση για την Ουκρανία. Μια έκτακτη δέσμη μέτρων ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο μηχανισμός αυτός θα βοηθήσει μέχρι το 2027 την Ουκρανία να ανακάμψει από τον πόλεμο και να εξυγχρονιστεί. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την πιθανότητα η Ρωσία να θεωρηθεί πλήρως υπεύθυνη και να πρέπει να πληρώσει για τις τεράστιες ζημιές που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση. Αμέσως μετά την ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε τα εξής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την ακλόνητη δέσμευση της Ευρώπης να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ουκρανία μάχεται για εμάς. Γι' αυτό και θα τη στηρίξουμε με την απαραίτητη χρηματοδότηση και θα της παράσχουμε την πολυπόθετη σταθερότητα που της αξίζει. Η ενίσχυση της Ουκρανίας με 50 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα 4 χρόνια στέλνει επίσης ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στον Πούτιν. Στην πρώτη από τις δύο ολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν το Φεβρουάριο του 2024, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ τόνισε ότι τα 27 κράτη-μέλη έλαβαν την απόφαση για τη σύσταση του νέου μηχανισμού ομόφωνα και ότι το ποσό που θα διατεθεί είναι μέσα στα όρια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε παράνομα την Κρυμαία και τη Σεβαστούπολη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την επιβολή αυστηρών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, έχει καταδικάσει την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και έχει απαιτήσει να επιβληθούν πιο γενικευμένες κυρώσεις που θα εφαρμόζονται καλύτερα από αυτές που ισχύουν σήμερα. Επιπλέον, έχει ζητήσει να δημευθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχει δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να διατεθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Τον Απρίλιο του 2022, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα έδειξε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, καθώς ήταν η πρώτη κορυφαία αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέφτηκε το Κίεβο μετά την εισβολή της Ρωσίας. Στο Στρασβούργο, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε τα εξής. Λίγες εβδομάδες μετά την αρχική εισβολή, μίλησα εκ μέρους των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κίεβο, ενώπιον της Βερχόβνα Ράντα και δίπλα στον πρόεδρο Ζελένσκι. Έδωσα μια υπόσχεση εκ μέρους όλων μας ότι θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της για όσο χρειαστεί. Τα τελευταία δύο χρόνια η Ευρώπη έχει τηρήσει την υπόσχεσή της. Θα την τηρήσουμε λοιπόν και τώρα. Η πολιτική, οικονομική, στρατιωτική, χρηματοδοτική, ανθρωπιστική και διπλωματική μας υποστήριξη παραμένει σταθερή. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης στηρίξει τις προσπάθειες της Ουκρανίας να γίνει υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις, κάτι που τελικά έγινε τον Δεκέμβριο του 2023. Η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μακροχρόνια, διότι εκτός από την ενσωμάτωση των νόμων και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εθνική νομοθεσία της Ουκρανίας, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και κοινωνικές αλλαγές στη χώρα. Θα πάρει χρόνο, αλλά ο δρόμος προς την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ανοιχτός. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο EuroParl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Aprīļa vidū Eiropas parlaments publicēja pirms jūnijā gaidāmajām Eiropas vēlēšanām veiktās Eirobarometra aptaujas rezultātus. Rezultāti liecina, ka iedzīvotāji nobežījušies par ģeopolitisko kontekstu. Šajā sērijas Eiropa un Es raidījumā uzzināsim vairāk par parlamenta 2024. Gada pavasara Eirobarometra aptauju. Nākamās Eiropas vēlēšanas, kurās ievēlēsim nākamos Eiropas parlamenta deputātus, notiks šī gada 6. Līdz 9. Jūnijā. Aptaujas dati liecina, ka pārliecinoši vairākums iedzīvotāji plāno tajās balsot. Kopš iepriekšējās aptaujas, kas tika veikta pagājušā gada rudenī, iedzīvotāji interesi par vēlēšanām un informētība par to norises laiku ir palielinājusies. 6 no katriem 10 iedzīvotājiem pauda interesi par gaidāmajām vēlēšanām, un vairāk nekā 7 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvoja, ka viņi visticamāk balsos. Aptaujā noskaidrots, ka Eiropas Savienības pilsoņi ļoti labi apzinās vēlēšanu nozīmi pašreizajā ģeopolitiskajā kontekstā, un 8 no katriem 10 respondentiem piekrīt, ka šajos

0: Ας δούμε πιο αναλυτικά την ιστορία του Ευρωπαίου πρωτοπόρου Κόνραντ Αντενάουερ. Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1876 στην κολονία της Γερμανίας, σε μια ταπεινή, σκληρά εργαζόμενη καθολική οικογένεια. Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε όταν παντρεύτηκε την Έμα Βάιερ, η οποία προερχόταν από μια πλούσια και ευυπόληπτη οικογένεια της κολονίας. 3 χρόνια μετά τον γάμο τους, έγινε το δεξί χέρι του δημάρχου Μαξ Βάλραφ, θείου της συζύγου του. Ωστόσο, η επαγγελματική του επιτυχία επισκιάστηκε από προσωπικές τραγωδίες. Το 1916 η σύζυγός του πέθανε, αφήνοντάς τον με τα 3 παιδιά τους. Ο ίδιος Αντενάουερ τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και χρειάστηκε αρκετούς μήνες νοσηλείας. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική του πορεία δεν ανακόπηκε. Όταν το 1917 ο δήμαρχος Βάλραφ έγινε υπουργός εσωτερικών στο Βερολίνο, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε ομόφωνα στη θέση του, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος επικεφαλής Δήμου στην Προσία. Το 1919 ο Αντενάουερ παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, την Αουγκούστε Ζίσνερ, και απέκτησαν 5 παιδιά, ένα από τα οποία πέθανε όμως λίγες μέρες μετά τη γέννησή του. Ο Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές της Γερμανίας. Τα δημοκρατικά του ιδανικά, ωστόσο, μαζί με τις ομοσπονδιακές και χριστιανικές του αξίες, τον έκαναν αντιδημοφιλή σε κύκλους που αντιτάσσονταν στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, το πρώτο δημοκρατικό πολίτευμα της Γερμανίας, από τους κομμουνιστές μέχρι τους Ναζί. Όταν οι Ναζί ανέλαβαν την εξουσία το 1933, ο Αντενάουερ αρνήθηκε να στολίσει την κολονία με σβάστικες για μια επίσκεψη του Χίτλερ. Για την πράξη του αυτή, πάφθηκε αμέσως από το αξίωμα του δημάρχου και εκδιώχθηκε από την πόλη του. Τον Αύγουστο του 1944, ο Κόνραντ Αντενάουερ συνελήφθη. Κατάφερε να δραπετεύσει, αλλά το Σεπτέμβριο φυλακίστηκε από την Γκεστάπο στο Μπράουβάιλερ, μια διαβόητη ναζιστική φυλακή κοντά στην κολονία, όπου φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944, οι Ναζί τον κατηγόρησαν ότι ήταν αντίπαλος του καθεστώτος. Απελευθερώθηκε τελικά από τον Μπράουβάιλερ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Μετά τον πόλεμο, ο Κόνραντ Αντενάουερ υπέστη μια ακόμη προσωπική απώλεια. Τον Μάρτιο του 1948 πέθανε και η δεύτερη σύζυγός του. Η πολιτική του πορεία είχε αρχίσει να αποκτά ωστόσο νέα δυναμική. Τον Σεπτέμβριο του 1948, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε πρόεδρος του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου, του θεσμού που ανέλαβε τη σύνταξη του Βασικού Νόμου, δηλαδή του Συντάγματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών Γερμανών και το 1949 εξελέγει πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ήταν ήδη 73 ετών, ο γυραιότερος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, αλλά παρέμεινε στο αξίωμα για 14 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αφιερώθηκε στην προσπάθεια να μετατρέψει τη Γερμανία σε μια σταθερή δημοκρατία, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Υπό την ηγεσία του, η Δυτική Γερμανία συμφιλιώθηκε με τους γείτονές της και εντάχθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και τον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία. Ο Αντενάουερ υπήρξε επίσης ένθερμος υποστηρικτής της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία προτάθηκε με τη διακήρυξη του Ρόμπερτ Σουμάν στις 9 Μαΐου του 1950, αλλά και της Συνθήκης της Ρώμης, που υπογράφηκε το 1957 και ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τον Ιούνιο του 1966, μιλώντας σε πλήθος στο Μέτς της Γαλλίας, τόνισε τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας.
1: Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα επιτρέπει στους Γάλλους να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στον τομέα της παραγωγής χάλιβα και της εξόρυξης άνθρακα στη Γερμανία και αντιστρόφως στους Γερμανούς να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία, τότε αυτός ο αμοιβαίος έλεγχος θα είναι το καλύτερο μέσο για μια πολιτική που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

0: Kilka tygodni po rozpoczęciu inwazji przemawiałam w Kijowie przed parlamentem Ukrainy. Robiłam to w imieniu posłów do Parlamentu Europejskiego, a obok mnie stał prezydent Zełenski. W imieniu nas wszystkich obiecałam, że będziemy wspierać Ukrainę i jej mieszkańców tak długo, jak to konieczne. Przez ostatnie 2 lata Europa dotrzymała tej obietnicy i będziemy nadal jej dotrzymywać. Konsekwentnie wspieramy i będziemy nadal wspierać Ukrainę pod względem politycznym, gospodarczym, wojskowym, finansowym, humanitarnym i dyplomatycznym. Parlament Europejski pomaga też Ukrainie uzyskać status państwa kandydującego do Unii. Posłowie wezwali państwa członkowskie, aby rozpoczęły negocjacje akcesyjne. Nastąpiło to w końcu w grudniu 2023 roku. Do członkostwa Ukrainy w Unii wciąż długa droga. Kraj ten musi nie tylko przenieść przepisy i regulacje unijne do ustawodawstwa krajowego, ale również przeprowadzić reformy społeczne. Zajmie to trochę czasu, ale droga do członkostwa stoi przed Ukrainą otworem. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Il premio Lux del Pubblico per il Cinema Europeo 2025.
2: Il vincitore del premio Lux del Pubblico per il Cinema Europeo 2025 è Flow. Gli altri 4 finalisti erano Animal, Daomé, Intercepted e Julie Keeps Quiet.
1: Flow è un film d'animazione fantasy diretto dal regista lettone Gints Zilbalodis. Il mondo sembra volgere al termine, Gatto è un animale solitario, ma quando un'alluvione devasta la sua casa è costretto a trovare rifugio su un'imbarcazione popolata da altre specie animali. E nonostante le differenze che li separano, dovrà trovare il modo di collaborare con loro. Su questa imbarcazione solitaria i nostri protagonisti affrontano le sfide dell'adattamento al nuovo mondo.
2: Flow è stato presentato in anteprima nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes 2024. Alla 97esima edizione degli Oscar ha vinto il premio come miglior film d'animazione e, sempre in questa categoria, si è aggiudicato anche un Golden Globe.
1: I 5 film sono stati proiettati nelle sale di tutta Europa, dove il pubblico è stato invitato a esprimere il proprio voto. La graduatoria finale è stata stabilita tenendo conto in pari misura sia del giudizio del pubblico che di quello degli eurodeputati.
2: Il premio Lux del Pubblico per il Cinema Europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Il suo scopo è di sensibilizzare su questioni sociali, politiche e culturali che riguardano l'Europa.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
3: Όποιες και αν είναι οι πολιτικές μας πεποιθήσεις, όλοι γνωρίζουμε πως αυτό το ιστορικό γεγονός, η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, συνέβη σε μια κρίσιμη στιγμή για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όλα τα κράτη-μέλη της αντιμετωπίζουν 3 μεγάλες προκλήσεις: την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την Ευρώπη. Αυτά ήταν τα λόγια της Σιμών Βέιγ το 1979. Όταν ανέλαβε καθήκοντα ως η πρώτη πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτόν τον ρόλο συνέβαλε καθοριστικά στο να ιδρυωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως η φωνή που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες. Η Σιμών Βέιγ υπερασπίστηκε με πάθος τη δημοκρατία, αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πίστευε βαθιά ότι η πραγματική δύναμη της Ευρώπης έγκυται στην ενότητά της. Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, η παρακαταθήκη της είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που δοκιμάζουν την ενότητά της. Πολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα, συγκρούσεις κοντά στα σύνορά της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως η επιδίωξη της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ιδανικών και της κοινής μας ταυτότητας. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, δηλαδή τις πρωτεργάτριες και τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την ξεχωριστή σειρά χωρίς να μιλήσουμε για μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα, τη Σιμόν Βέι. Συχνά αποκαλείται η ιδρύτρια μητέρα της Ευρώπης, και όχι άδικα. Η κληρονομιά της ξεπερνά τον χώρο της πολιτικής, άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και παραμένει ένα φωτεινό παράδειγμα αντοχής και θάρρους. Η Σιμόν Ζακόμπ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1927 στη Νίκαια της Γαλλίας, σε μια μη θρησκευόμενη εβραϊκή οικογένεια. Από μικρή ηλικία διακρίθηκε για την αγάπη της για τη μάθηση και την ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης που της μετέδωσαν οι γονείς της, ο Αντρέ και η Ιβόν. Ωστόσο, τα αθώα παιδικά της χρόνια διακόπηκαν βία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ηλικία 16 ετών, συνελήφθη από την Γκεστάπο και στάλθηκε στο Auschwitz μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της. Εκείνη επέζησε από τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έχασε όμως πολλά μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, του πατέρα της και του αδελφού της. Οι τραυματικές αυτές εμπειρίες τη σημάδεψαν και την ώθησαν να αγωνίζεται σε όλη της τη ζωή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ενωμένη Ευρώπη.
4: Ο κίνδυνος δεν έγκυται πλέον στο να μην μιλάμε για το Ολοκαύτωμα, αλλά στο να μιλάμε γι' αυτό με λάθος τρόπο.
3: Η Σιμόν παντρεύτηκε τον Αντουάν Βέι το 1946 και απέκτησαν τρεις γιους. Από το 1949 έως το 1953 η οικογένεια έζησε στη Γερμανία, όπου ο Αντουάν εργαζόταν στο γαλλικό προξενείο, πρώτα στο Wiesbaden και έπειτα στη Στουτγκάρδη. Η διαμονή του στη Γερμανία ξάφνιασε πολλούς φίλους της Σιμόν. Εκείνη όμως το έβλεπε ως ευκαιρία.
4: Ήμασταν πεπισμένοι ότι αν οι νικητές του 1945 δεν εξασφάλιζαν μια γρήγορη και ολοκληρωτική συμφιλίωση με τη Γερμανία, οι πληγές μιας Ευρώπης που ήταν ήδη διχασμένη μεταξύ Ανατολής και Δύσης δεν θα επουλώνονταν ποτέ, και ο κόσμος θα όδευε προς μια νέα σύγκρουση, ακόμη πιο καταστροφική από τις προηγούμενες.
3: Επιστρέφοντας στη Γαλλία, η Σιμόν Βέι αποφύτησε από τη νομική σχολή του Παρισιού και το 1954 πέτυχε στις εθνικές εξετάσεις για δικαστές. Διορίστηκε στη Σοφρονιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου εργάστηκε για να βελτιώσει τις συνθήκες στις φυλακές και τη μεταχείριση των κρατουμένων. Το 1964 ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων. Από αυτή τη θέση, βελτίωσε τα δικαιώματα των γυναικών, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της γονικής μέρημνας και για τους δύο γονείς σε οικογενειακές νομικές υποθέσεις, καθώς και το δικαίωμα των γυναικών στην υιοθεσία. Το 1970 διορίστηκε Γενική Γραμματέας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Γαλλίας. Σε μια εποχή που ήταν ακόμη σπάνιο για τις γυναίκες να έχουν φωνή στο χώρο της πολιτικής, η σταδιοδρομία της ήταν πραγματικά αξιοσημείωτη. Όταν της τέθηκε σχετική ερώτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά:
4: «Είχα συχνά την εντύπωση ότι είμαι γυναίκα που χρησιμοποιείται για άλοθη. Όπου και αν πήγαινα, άκουγα. Επιτρέπουμε πράγματι στις γυναίκες να έχουν φωνή. Η Σιμόν Βέι είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».
3: Από το 1974 έως το 1979 διετέλεσε Υπουργός Υγείας της Γαλλίας στις κυβερνήσεις των Ζακ Σιράκ και Ρεμόν Μπαρ. Κατά τη θητεία της, προώθησε δύο νόμους ιστορικής σημασίας. Ο πρώτος, που θεσπίστηκε το 1974, διευκόλυνε την πρόσβαση στην αντισύλληψη. Ο δεύτερος νόμος νομιμοποίησε το 1975 τις αμβλώσεις στη Γαλλία. Επρόκειτο για ένα έντονα αμφιλεγόμενο ζήτημα, με αποτέλεσμα να γίνει Σιμόν Βέι στόχος σκληρών επιθέσεων. Παρ' όλα αυτά, χάρη στην αποφασιστικότητά της, ο νόμος τέθηκε σε ισχύ και αναγνωρίζεται σήμερα ως ορόσημο για τα δικαιώματα των γυναικών.
4: Καμία γυναίκα δεν καταφεύγει στην άμβλωση με χαρά στην καρδιά της. Χρειάζεται απλώς να ακούσει κανείς τις γυναίκες. Είναι πάντα μία τραγωδία. Είναι πάντα μία τραγωδία και θα είναι πάντα μία τραγωδία.
3: Η συμβολή της Σιμόν Βέι δεν σταμάτησε εκεί. Το 1976 καθιέρωσε την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους δημόσιους χώρους και έλαβε μέτρα που βελτίωσαν την υγειονομική περίθαλψη σε αγροτικές περιοχές.
4: Η Ευρώπη είναι η ελπίδα για πρόοδο.
3: Το 1979, όταν η Σιμόν Βέι έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρώπη δεν είχε ακόμα γιατρέψει τις πληγές της από τον πόλεμο. Ήταν μια στιγμή με βαθύ συμβολισμό. Μια Γαλλίδα, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που πίστευε στην ενότητα, αναλάμβανε την ηγεσία ενός δημοκρατικού θεσμού που είχε ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία και να διασφαλίσει ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Ευρώπη ξαναχτιζόταν και έψαχνε ένα νέο ορισμό για το τι σημαίνει να είναι μια ενωμένη Ήπειρος μετά από δεκαετίες διαίρεσης και καταστροφής. Η Σιμών Βέι δεν ήταν απλώς η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν επίσης η πρώτη πρόεδρος που εξελέγει άμεσα από τους πολίτες και όχι από τα εθνικά κοινοβούλια, γεγονός που την έθεσε στο επίκεντρο αυτού του δημοκρατικού μετασχηματισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, της απονεμήθηκε το βραβείο Καρλομάγνου και έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που έλαβε αυτή την υψηλή τιμή. Στη συνέχεια, έγινε αντιπρόεδρος και αργότερα πρόεδρος της Ομάδας των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας ξανά τη βαθιά της προσήλωση στο ευρωπαϊκό όραμα.
4: Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι μπορεί μια μέρα να γίνει ένας από τους καταπιεσμένους.
3: Το 1990, η Σιμών Βέι διορίστηκε στην Προσωρινή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γερμανική Επανένωση. Η προσωπική της ιστορία, ως επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γυναίκα της οποίας οι γονείς και ο αδελφός πέθαναν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, έφερε μοναδική αξία σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί για την Ευρωπαϊκή Ενότητα, καθώς πίστευε ότι μια ενωμένη Ευρώπη ήταν το κλειδί για την αποφυγή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Παρά το γεγονός ότι έχασε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν ένιωθε καμία κακία εναντίον της Γερμανίας. Αντιθέτως, συμφωνούσε ότι η Γερμανική Επανένωση έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για πιο βαθιές σχέσεις ανάμεσα στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Η Επιτροπή για τη Γερμανική Επανένωση οδήγησε σε δύο διασκέψεις, μία για την πολιτική ένωση και μία για την οικονομική και νομισματική ένωση. Η δεύτερη κατέληξε στη Σύνοδο Κορυφής του Μάστριχτ στα τέλη του 1991 και στην υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης, η οποία είναι και η ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδαία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φωνή συνείδησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγωνίστρια κατά του αντισημιτισμού και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών. Τα μηνύματά της υπέρ των γυναικών και ενάντια στον αντισημιτισμό παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Αντώνιο Ταγιάννη, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σιμών Βέι πέθανε στο σπίτι της στις 30 Ιουνίου του 2017, σε ηλικία 89 ετών. Μέχρι το τέλος, παρέμεινε αφοσιωμένη στον αγώνα για την ειρήνη, την ενότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχτισε γέφυρες για να ενώσει τις διάφορες πολιτικές φωνές, ιδεολογίες και χώρες και μέχρι σήμερα ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενότητα στην πολυμορφία». Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europol Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: ¿Qué sabes de la presidenta del Parlamento Europeo? Probablemente conozcas su nombre y seguro que piensas que desempeña un papel muy importante en la Unión. En este episodio de la serie de podcast La jungla de la jerga, descubriremos más sobre este cargo. El primer paso hacia la presidencia del Parlamento son las elecciones europeas. La ciudadanía de la Unión acude a las urnas cada 5 años, pero el Parlamento elige su presidencia cada 2 años y medio. Aunque no siempre ha sido así, hasta 1979 la presidencia del Parlamento se designaba cada año o cada 2. Sin embargo, desde entonces en cada legislatura se lleva a cabo una primera votación que suele celebrarse en julio durante el primer pleno tras las elecciones europeas. 2 años y medio más tarde, a mitad del periodo legislativo, se procede a una segunda votación. El ejemplo más reciente de este sistema data del 16 de julio de 2024, fecha en la que el Parlamento reeligió a Roberta Metsola para un nuevo mandato que durará hasta enero de 2027.
6: This will remain the house of every person in Europe.
5: Esta continuará siendo una cámara para todas las personas de Europa. Debemos luchar juntos por la política de la esperanza, por el sueño que es Europa, por la promesa aún incumplida de quienes nos precedieron. 2 años y medio después, sigo queriendo que la gente recobre un sentimiento de convicción y entusiasmo por nuestro proyecto. La convicción de que podemos hacer que nuestro espacio compartido sea más seguro, más equitativo, más justo y más igualitario. La convicción de que juntos somos más fuertes y mejores. La convicción de que nuestra Europa es una Europa para todos.
6: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
5: ¿Pero cómo se llega a ser presidente o presidenta del Parlamento? Uno de los 8 grupos políticos de la Eurocámara, o un grupo de al menos 36 diputados y diputadas, propone las candidaturas a la presidencia. La persona que mediante una votación secreta obtiene la mayoría absoluta de los votos emitidos resulta elegida para el cargo. A veces son necesarias varias vueltas. Si después de 3 rondas de votación no hay un ganador o ganadora, las 2 candidaturas que hayan obtenido más votos en la tercera vuelta compiten en una última votación. Sale elegida la persona que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos, no la mayoría absoluta de los diputados y diputadas. Esto significa que las abstenciones y los votos nulos o en blanco no se tienen en cuenta en el total de votos. En el caso de Roberta Metsola, salió reelegida en la primera vuelta, con 562 votos de 699 de un total de 720 diputados y diputadas. Tras su elección, una de las primeras funciones de la presidenta es presidir los plenos, es decir, abre, suspende y levanta las sesiones. Asimismo, decide sobre la admisibilidad de las enmiendas y sobre las preguntas al Consejo y la Comisión Europea. También determina si los informes parlamentarios cumplen con el reglamento interno del Parlamento. Además, mantiene el orden, concede la palabra, cierra los debates, somete a votación las preguntas y proclama el resultado de las votaciones. Por otro lado, la presidenta vela porque el reglamento interno de la institución se aplique correctamente. Como tal, dirige todas las actividades del Parlamento y lo representa en asuntos jurídicos. Asimismo, preside la Conferencia de Presidentes de los Grupos Políticos y la Mesa, conformada esta última por las 14 vicepresidencias y los 5 cuestores. Si no conoces estos términos, se abordan en otros episodios de esta misma serie de podcast, en la que desglosamos la jerga europea. Otra tarea esencial de la presidenta es representar al Parlamento en las relaciones internacionales y ante las demás instituciones europeas. En este contexto, realiza viajes oficiales por todo el mundo con frecuencia. Pero esto no es todo. Al principio de cada reunión del Consejo Europeo, la presidenta expone el punto de vista del Parlamento sobre los temas del orden del día y debate con los jefes de Estado o de Gobierno. Por otra parte, con su firma, la presidenta aprueba el presupuesto de la Unión, después de que el Parlamento lo haya votado. En el marco del procedimiento de codecisión con el Consejo de la Unión, puede presidir el Comité de Conciliación del Parlamento y del Consejo. Asimismo, firma junto con su homólogo u homóloga en el Consejo todos los actos legislativos adoptados por codecisión. Por último, también recibe solicitudes de patrocinio. Para el Parlamento, el patrocinio es una manera de unirse a una causa prestándole su apoyo moral. Se concede cada año a un número limitado de actos en determinadas circunstancias. Como has podido comprobar, la presidencia del Parlamento desempeña una función esencial en la Unión Europea, que conlleva muchas responsabilidades. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
7: O Mercosul é uma união de países da América Latina e um importante parceiro comercial da União Europeia. A UE tem tentado, desde há muito, facilitar e tornar mais barato o comércio com o Mercosul, mas continuam a existir desafios. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste podcast, vamos falar das oportunidades e dos desafios que um acordo comercial com o Mercosul apresenta e do que a UE está a fazer para reforçar as relações com este grande parceiro comercial. Em primeiro lugar, vejamos mais atentamente o que é o Mercosul e o que realmente significa. Mercosul é a designação abreviada de Mercado Comum do Sul. Podemos dizer que o Mercosul é, de certa forma, o homólogo sul-americano do Mercado Comum Europeu, atualmente conhecido como Mercado Único Europeu. Tal como a UE, o Mercosul é uma aliança de Estados-membros. Foi inicialmente criado pela Argentina, pelo Brasil, pelo Paraguai e pelo Uruguai em março de 1991. A Venezuela aderiu ao Mercosul em julho de 2012, mas foi suspensa como membro por motivos políticos em dezembro de 2016. A Bolívia tornou-se membro do Mercosul em julho de 2024. Os Estados-membros do Mercosul formam um bloco político e económico. O seu objetivo é facilitar os intercâmbios políticos e económicos com outros países de todo o mundo, bem como reforçar os laços culturais, políticos e comerciais entre os seus membros. Os cidadãos do Mercosul podem estudar, trabalhar, viajar e viver livremente em qualquer um dos outros Estados-membros. Vamos agora saber mais sobre as relações entre a União Europeia e o Mercosul. A UE e o Mercosul são importantes parceiros comerciais e de investimento. Em 2023, a UE exportou bens no valor de 56 mil milhões de euros para o Mercosul, incluindo máquinas, aparelhos, produtos químicos, medicamentos e equipamento de transporte. Em 2022, a UE também exportou serviços no valor de 28 mil milhões de euros para o Mercosul, nomeadamente no domínio das telecomunicações, transporte marítimo, serviços postais e correio rápido. Mais de 30 mil pequenas e médias empresas da União exportam para o Mercosul, sendo a UE o maior investidor estrangeiro daquele bloco comercial. Em 2021, a UE detinha um total de 340 mil milhões de euros em investimentos na região. A União Europeia é também o destino de muitas das exportações do Mercosul, tais como produtos minerais, alimentos, bebidas, tabaco e produtos hortícolas. O Mercosul só exporta mais mercadorias para a China do que para a UE. Para facilitar o intercâmbio económico transatlântico, a UE celebrou acordos comerciais com quase todos os países da América Latina. Durante muito tempo, o Mercosul foi o único grande parceiro comercial na região com o qual a UE não tinha chegado a acordo. Um acordo de comércio livre com o Mercosul aboliria os direitos aduaneiros sobre uma vasta gama de produtos e reduziria a burocracia nos procedimentos aduaneiros, facilitando e tornando mais barato o comércio com o Mercosul. As negociações para um acordo deste tipo foram iniciadas em 1991 e concluídas, numa primeira fase, em 2019. No entanto, a oposição interna na UE impediu a entrada em vigor do acordo. Depois de os críticos terem manifestado preocupações com questões ambientais nos países do Mercosul, as negociações foram retomadas em 2023. Deste modo, o compromisso do Mercosul com o Acordo de Paris e a luta contra a desflorestação tornaram-se uma das condições do acordo UE-Mercosul. As negociações entre a UE e os quatro membros fundadores do Mercosul terminaram em dezembro de 2024. Os presidentes da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai reuniram-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na cimeira Mercosul em Montevideo. Eis as conclusões da presidente.
8: This agreement is not just an economic opportunity.
7: Este acordo não é apenas uma oportunidade económica, é uma necessidade política. Somos parceiros que partilham as mesmas ideias. Temos raízes comuns, temos uma história e uma cultura interligadas. Acreditamos que a abertura e a cooperação são os verdadeiros motores do progresso e da prosperidade. Sei que sopram ventos fortes na direção oposta, no sentido do isolamento e da fragmentação, mas este acordo é a nossa resposta clara. Estamos unidos na cena mundial enquanto parceiros.
8: On a global stage, as partners.
7: Como reconheceu a presidente da Comissão Europeia, nem todos estão satisfeitos com a parceria UE-Mercosul. Na UE, por exemplo, há uma oposição generalizada dos agricultores ao acordo comercial. Os agricultores da União argumentam que não podem produzir e vender os seus produtos aos mesmos preços que os países do Mercosul. Em 2024, os protestos dos agricultores atingiram o seu auge em países como a Bélgica, a França e a Alemanha, bloqueando as ruas durante horas ao longo de vários dias. As preocupações com a desflorestação e a destruição da Amazónia também continuam a dificultar o acordo. Os críticos consideram que o aumento do comércio com o Mercosul só agravaria o impacto no ambiente. Além disso, existem fortes preocupações quanto às normas de segurança alimentar nos países do Mercosul. No entanto, para a Comissão Europeia, estas preocupações são infundadas. A Comissão salienta que os compromissos em matéria de proteção animal estão agora incluídos no acordo comercial UE-Mercosul, argumentando ainda que o acordo garante a cooperação no que toca às normas de segurança alimentar e bem-estar dos animais, bem como a proteção dos direitos laborais. O acordo prevê igualmente a imposição de contingentes e restrições a produtos agrícolas sensíveis dos países do Mercosul, como as aves de capoeira, a carne de bovino e o açúcar. Tal significa que estes produtos não poderão ser importados em grandes quantidades. Estão também previstos controlos dos produtos alimentares importados, a fim de assegurar que estas importações cumprem as regras da UE. Embora a posição da Comissão Europeia seja clara, o Parlamento não fala a uma só voz no que diz respeito ao acordo. Alguns eurodeputados querem elevar a parceria UE-Mercosul a um novo patamar, enquanto outros se opõem firmemente ao acordo, juntando-se aos agricultores da UE que receiam a concorrência desleal do Mercosul. Mas para Gabriel Mato, principal negociador do Parlamento para o Acordo de Comércio Livre, o problema é outro.
9: Negar-nos a ratificar este acordo?
7: Recusarmo-nos a ratificar este acordo não só não resolverá os problemas do setor agrícola, como transmitirá a mensagem de que a Europa não quer ser líder e prefere deixar que outros aproveitem as nossas oportunidades.
9: Que outros aproveitem nossas oportunidades. Muchas gracias.
7: Para selar o acordo União Europeia-Mercosul e fazê-lo entrar em vigor, tanto o Parlamento como os Estados-membros da UE têm de dar a sua aprovação. Resta saber se a UE e o Mercosul conseguirão abrir um novo capítulo nas suas relações, criando novas oportunidades para ambas as regiões e superando os desafios que há tanto tempo enfrentam. Uma coisa é certa, a parceria UE-Mercosul é um tema delicado que tem de ser tratado com cautela. Ninguém pode ter a certeza de quanto tempo será necessário para chegar a acordo sobre todos os aspectos da parceria. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
10: Alexej Navalnyj obdržel Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2021. Toto ocenění nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova. Evropský parlament ji už od roku 1988 uděluje jednotlivcům a organizacím hájícím lidská práva a základní svobody. Alexej Navalnyj zemřel 16. února 2024 za nevyjasněných okolností ve vzdálené trestanecké kolonii za Polárním kruhem. Byl nejvýraznějším hlasem ruské opozice a proslul tím, že odhaloval korupci a byl nelítostným kritikem prezidenta Vladimira Putina. Alexej Navalnyj se narodil v roce 1976. Působil jako právník, bloger a politický aktivista. Mezinárodní pozornost získal díky řadě svých činností. Pořádal například demonstrace proti ruské vládě, kandidoval na úřad prezidenta a prosazoval protikorupční reformy. Byl také nelítostným kritikem Putinovy politiky. Navalnyj byl zatčen po svém návratu do Ruska v polovině ledna 2021. Předtím se v zahraničí zotavoval po otravě nervově paralytickou látkou novičok. Od srpna do září 2020 strávil Navalnyj více než měsíc v berlínské fakultní nemocnici, kde byl po většinu doby v intenzivní péči. Po zotavení si vysledoval lidi, kteří se podle něj na jeho otravě podíleli. Okolnosti si následně sám zjistil, když pod falešnou identitou zatelefonoval agentovi tajné služby, od kterého informace vyzvěděl. Navalnyj obvinil ruskou vládu, ale ta vše popřela. V říjnu téhož roku na druhém plenárním zasedání oznámil Evropský parlament rozhodnutí konference předsedů a vůdců politických skupin, že laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2021 bude právě Alexej Navalnyj. Místo předsedkyně Evropského parlamentu Heidi Hautalová při této příležitosti prohlásila. Alexej Navalnyj prokázal velkou odvahu ve svých pokusech obnovit svobodu pro ruské občany. Po mnoho let bojoval za lidská práva a základní svobody ve své zemi. Toho stálo nejenom jeho vlastní svobodu, ale téměř i život. Jménem Evropského parlamentu vyzývám k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění. Tehdejší předseda Evropského parlamentu David Sassoli při slavnostním předávání cen v prosinci 2021 dodal.
11: Questo premio Sacharov oggi.
10: Udělením Sacharovovy ceny Alexeji Navalnému zdůrazňuje Evropský parlament, že vyzývá k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění.
11: Il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
10: Tato výzva zůstala bez vyslyšení, stejně jako další apely, které Evropská unie adresovala Rusku. Navalny, který byl původně vězněn ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy, byl v prosinci roku 2023 převezen do města Charb na Sibiři. V tamní trestanecké kolonii si odpikával 19-letý trest za obvinění, která byla obecně považována za politicky motivovaná. Dne 16. února zde byl nalezen mrtvý. Dne 28. února, tedy jen 12 dnů po smrti Navalného, promluvila jeho manželka Julia Navalná k poslancům Evropského parlamentu ve Štrasburku. Plná emocí zdůraznila:
12: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
10: Pokud opravdu chcete Putina porazit, musíte být tvůrčí, nesmíte být nudní. Putin je šéfem organizované zločinecké skupiny. Vy i my ostatní musíme proti tomuto gengu bojovat. Politická inovace v této oblasti znamená, že se uplatní metody boje proti organizované trestné činnosti, nikoli metody politického soupeření. Žádné diplomatické nóty, ale vyšetřování finančních machinací. Žádná prohlášení vyjadřující obavy, ale pátrání po spojencích mafie ve vašich zemích, po skrytých právnicích a finančnicích, kteří pomáhají Putinovi a jeho přátelům skrýt peníze. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová řekla: Tato sněmovna a její členové co nejdůrazněji odsuzují jeho zabití. Je to zločin, který vyžaduje nezávislé mezinárodní vyšetřování. Světu se musí dostat spravedlnosti. Evropský parlament v usnesení důrazně odsoudil vraždu Alexeje Navalného a vyjádřil Julii Navalné plnou podporu v odhodlání pokračovat v její práci. Poslanci zdůraznili, že ruský lid nelze zaměňovat s válečným a autokratickým režimem Kremlu. Vyjádřili solidaritu se všemi osobami v Rusku i mimo něj, kteří navzdory brutálním represím a závažným osobním důsledkům i nadále hledají odvahu mluvit pravdu. Tento podcast je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie a v ruštině. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: ancora voi. 6023.
1: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast βλέπουμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα σημαντικό θέμα. Πώς να βρίσκετε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και να αναγνωρίζετε τις επίσημες πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε μια εποχή όπου υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να είναι καλά ενημερωμένοι για τους υποψηφίους και τις πολιτικές που υποστηρίζουν, καθώς και για τα σημαντικά ζητήματα που διακυβεύονται. Δυστυχώς όμως, το διαδίκτυο είναι γεμάτο από παραπλανητικές πληροφορίες, γεγονός που πολύ συχνά μας δυσκολεύει να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Αρχικά, ας δούμε γιατί είναι σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις μας, ειδικά όσον αφορά τις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σύνθετη οντότητα και για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ακριβείς πληροφορίες. Συνήθως, όταν ψάχνουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, η πρώτη μας κίνηση είναι να πληκτρολογήσουμε λέξεις κλειδιά σε μια μηχανή αναζήτησης. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ωστόσο, πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονται πάνω-πάνω δεν είναι αναγκαστικά και τα πιο αξιόπιστα. Συχνά πρόκειται για τις ιστοσελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις ή απλά για ιστοσελίδες που έχουν πληρώσει για να εμφανίζονται πρώτες-πρώτες. Ένας τρόπος για να βρίσκετε αξιόπιστες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να επισκέπτεστε απευθείας τους επίσημους ιστότοπους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Στους ιστότοπους αυτούς μπορείτε να βρίσκετε ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, την νομοθεσία και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο europa.eu. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληθώρα πληροφοριών απευθείας από την πηγή. Πώς μπορείτε όμως να αναγνωρίζετε τους επίσημους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα απ' όλα, οι διευθύνσεις των επίσημων ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνουν σε europa.eu. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες αυτές είναι πάντα διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κάτω μέρος τους αναφέρουν άλλα θεσμικά όργανα ή διάβλους επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία και οι αριθμοί στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται και επαληθεύονται πάντα από επιστημονικές πηγές και στατιστικές υπηρεσίες. Μια άλλη συμβουλή είναι να αναζητάτε πάντοτε τους επίσημους λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι λογαριασμοί αυτοί συχνά μοιράζονται αξιόπιστες ειδήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με σημαντικά ζητήματα. Οι επίσημοι λογαριασμοί έχουν συνήθως ένα μπλε τικ δίπλα στο όνομά τους, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι αυθεντικοί. Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφτείτε τους επίσημους ιστότοπους των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Οι ιστότοποι αυτοί συχνά περιγράφουν λεπτομερώς τα προγράμματα και τις προτάσεις των κομμάτων και σας βοηθούν να συγκρίνετε τις θέσεις τους. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διασταυρώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε ελέγχοντας διάφορες πηγές. Αν μια συγκεκριμένη είδηση σας φαίνεται ανησυχητική ή περίεργη, ψάξτε σε αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης και σε σελίδες διασταύρωσης πληροφοριών, αν όντως ισχύει αυτό που είδατε. Τέλος, καλό είναι να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλο που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ χρήσιμες για να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους και για να ενημερωνόμαστε, αποτελούν επίσης πιθανές εστίες παραπληροφόρησης. Γι' αυτό, καλό είναι να επαληθεύετε πάντα την πηγή και τον συντάκτη πριν μοιραστείτε ή πιστέψετε πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Συνοψίζοντας, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές εν όψει των ευρωεκλογών για να είμαστε καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε. Εάν επισκέπτεστε επίσημους ιστότοπους, διασταυρώνετε τις πληροφορίες ελέγχοντας διάφορες πηγές και τηρείτε κριτική στάση απέναντι σε όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, μπορείτε να αποφεύγετε την παραπληροφόρηση και να καταλήγετε σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Η ψήφος σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι η συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Få mennesker har som Melina Mercouri formået at forene en strålende kunstnerisk karriere med en magtfuld politisk karriere. Hun var en berømt skuespiller og en international filmstjerne, før hun blev et politisk ikon efter statskuppet i Grækenland i 1967. Hun rejste verden rundt og fordømte diktaturet og forsvarede demokratiet. Efter regimets fald blev hun Grækenlands længst siddende kulturminister og et stiftende medlem af partiet Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse.
3: Mercouri arbejdede utrætteligt på at øge den kulturelle bevidsthed i Europa, og hendes aftryk lever videre gennem initiativer som Den Europæiske Kulturhovedstad og Melina Mercouri-fonden. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
2: Amalia Maria Mercouri blev født i Athen i 1920. Efter at have afsluttet teaterskolen, blev hun hurtigt en førende teaterskuespiller. Hendes gennembrud blev hendes rolle i teaterstykket Omsending til Paradis i 1949, og kort efter vandt hun Marika Kotopoli-prisen for bedste kvindelige skuespiller.
3: Hendes første film, Stella, instrueret af Michalis Kakuyannis, høstede ros ved Cannes Filmfestival i 1956. Det var her, hun mødte den amerikanske filmskaber Jules Dassin, som senere hen blev hendes mand og samarbejdspartner. I 1960 vandt hun prisen for bedste kvindelige skuespiller i Cannes for sin præstation i Aldrig om søndagen, en film, som modtog 5 Oscar-nomineringer.
2: Den 21. april 1967, mens hun optrådte i New York, fandt Mercouri ud af, at en gruppe hærofficerer havde taget magten i Grækenland og oprettet den græske junta, også kendt som oberststyret. Fra da af gjorde hun brug af enhver mulighed for at fordømme juntaen på scenen og gentage sit slogan, demokratiet vil vinde.
3: Gennem regimens 7-årige styre førte hun kampagne over hele verden og krævede demokratiets tilbagevenden. Obersterne fratog hende hendes græske statsborgerskab, et træk, der kun forstærkede hendes beslutsomhed. I et efterfølgende interview beskrev hun hændelsen på følgende måde.
2: En nat klokken 4 ringede Daily Mail til mig og sagde, de har frataget dig dit statsborgerskab. Jeg var den første person, de gjorde det mod. Jeg var endnu ikke helt vågen og talte ikke engang flydende engelsk, men jeg svarede, jeg blev født som græker. Han blev født som fascist og vil dø som fascist. Jeg blev født som græker og vil dø som græker.
3: På trods af trusler og sågar et morforsøg, vaklede hendes ånd aldrig. Hun fortsatte sin kamp gennem taler, koncerter og interviews, indtil demokratiet blev genoprettet i 1974.
2: Tilbage i Grækenland hjalp Mercouri med at stifte partiet Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse, og hun blev valgt til parlamentet i 1977. Da Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse vandt valget i 1981, blev hun kulturminister. Hun var den første kvinde i denne stilling, og er den dag i dag den længst siddende kulturminister i Grækenlands historie.
3: Som minister transformerede hun kulturlivet. Hun introducerede fri adgang til museer for græske statsborgere, fremmede uddannelse gennem kulturarv og lancerede store projekter såsom det byzantinske museum i Thessaloniki. Hun begyndte også på sin berømte kampagne for tilbageleveringen af Parthenon-skulpturerne.
4: And does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
2: Hvad betyder Shakespeare for England? St. Paul's Katedral. Hvad betyder Taj Mahal for Indien? Hvad betyder malerierne i det Sixtinske Kapel for Italien? Parthenon-skulpturerne er vores stolthed. De er vores identitet. De er bindeledet mellem nutiden og græsk fortræffelighed. De er kreationer, som er synonyme med vores forståelse af demokrati og frihed.
4: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
3: Hendes mest varige aftryk på EU er etableringen af initiativet vedrørende europæiske kulturhovedsteder. Efter at Mercouri fik overtalt EU's kulturminister til at gøre kultur central for EU's identitet, blev Athen i 1985 den første europæiske kulturhovedstad. Hun tilskyndede også til at skabe kulturelle bånd til Østeuropa, endda før jerntæppets fald.
2: I starten af 1990'erne bragte hun skuespil og politik sammen igen. Da den panhellenske socialistiske bevægelse vendte tilbage til magten i 1993, påtog hun sig igen rollen som kulturminister og fokuserede på at knytte kultur sammen med uddannelse.
3: Melina Mercouri døde i New York i 1994. Hendes begravelse var en statsbegravelse, der viste, hvor meget det græske folk holdt af hende. I dag lever hendes vision videre gennem Melina Mercouri-fonden, som fremmer græsk kultur verden over. Siden 2007 har fonden årligt tildelt Melina Mercouris teaterpris til en ung skuespillerinde, sammen med Melinas signaturbrosje, som overdrages fra vinder til vinder og holder hendes ånd i live på scenen.
2: For Melina Mercouri handlede det aldrig om titler eller priser. Det handlede om kærlighed. Hendes kærlighed til Grækenland og den kærlighed, hun fik retur. Hendes stemme og vision er den dag i dag til inspiration for flere generationer.
3: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν στις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά το μήνα. Εκτός από την ολομέλεια όμως, συμμετέχουν και στις λεγόμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά. Το Κοινοβούλιο έχει πολλές επιτροπές και κάθε μία από αυτές ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Πώς λειτουργούν όμως αυτές οι επιτροπές? Όταν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υπάρχουν ορισμένοι όροι που τους συναντάμε ξανά και ξανά. Κάποιες φορές όμως, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαφορετικά πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λέξη Επιτροπή. Άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες, όπως δηλώνει το όνομά τους, αποτελούν όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε όμως πιο προσεκτικά τι είναι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και ποιος είναι ο ρόλος τους. Εκτός από τις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν επίσης και σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στις επιτροπές είναι ανοιχτές στο κοινό και μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο. Πώς συγκροτούνται όμως οι επιτροπές αυτές? Στην αρχή κάθε νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, το Κοινοβούλιο αποφασίζει ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν σε ποιες επιτροπές ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Το μέγεθος των επιτροπών ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τον τομέα με τον οποίο ασχολούνται. Σήμερα, οι επιτροπές του Κοινοβουλίου μετρούν από 25 έως 90 μέλη. Η πολιτική του σύνθεση αντικατοπτρίζει πάντοτε την πολιτική σύνθεση του Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν το Προεδρείο της, δηλαδή έναν πρόεδρο και μέχρι 4 αντιπροέδρους. Η θητεία τους διαρκεί 2,5 χρόνια, όπως συμβαίνει και με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε επιτροπή διαθέτει επίσης τη δική της γραμματεία, το μέγεθος της οποίας ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της επιτροπής. Πόσες επιτροπές υπάρχουν και ποιους τομείς καλύπτουν? Υπάρχουν 20 μόνιμες επιτροπές, κάθε μία από τις οποίες ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιτροπές που ασχολούνται αντίστοιχα με τον προϋπολογισμό, την αλληλεία, τον πολιτισμό και την παιδεία, καθώς και με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να συστήνει εξεταστικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές διερευνούν πιθανές παραβιάσεις ή κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο συγκροτεί υποεπιτροπές ή και ειδικές προσωρινές επιτροπές για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα. Επί του παρόντος, υπάρχουν 4 υποεπιτροπές που ειδικεύονται στα εξής θέματα: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια και την άμυνα, τις δημοσιονομικές υποθέσεις και τη δημόσια υγεία. Κάθε υποεπιτροπή αποτελείται από 30 βουλευτές. Οι ειδικές επιτροπές έχουν 12μηνη θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2022 συστάθηκε μια ειδική επιτροπή για την πανδημία του κορονοϊού. Η ειδική αυτή επιτροπή συστάθηκε αρχικά για 1 έτος και στη συνέχεια η θητεία της παρατάθηκε για 3 ακόμη μήνες. Στους 15 αυτούς μήνες, η ειδική επιτροπή διοργάνωσε περισσότερες από 30 ακροάσεις και εργαστήρια. Προσκάλεσε περισσότερους από 200 εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και 8 Ευρωπαίους επιτρόπους. Τα μέλη της επιτροπής διάβασαν και συνέταξαν εκατοντάδες έγγραφα, ανέθεσαν πολυάριθμες μελέτες και πραγματοποίησαν 6 αποστολές. Όλη αυτή η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Τον Ιούλιο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα με τίτλο «Η πανδημία COVID-19. Διδάγματα και συστάσεις για το μέλλον». Με τον τρόπο αυτό, οι εργασίες της Ειδικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν. Τι κάνουν λοιπόν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές? Πολλά πράγματα. Ο βασικός τους ρόλος είναι να προετοιμάζουν τις συνόδους ολομέλειας, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συντάσσουν εκθέσεις για τις νομοθετικές προτάσεις που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, καταρτίζουν γνωμοδοτήσεις για εκθέσεις άλλων επιτροπών όταν τα θέματα που πραγματεύονται σχετίζονται με τον τομέα εξειδίκευσής τους. Για κάθε έκθεση που συντάσσουν, οι επιτροπές διορίζουν έναν εισηγητή. Θα μιλήσουμε για τον ακριβή ρόλο του εισηγητή σε κάποιο άλλο επεισόδιο της ίδιας σειράς podcast. Οι εκθέσεις που συντάσσουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές για τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια μαζί με τυχόν τροπολογίες. Οι επιτροπές διορίζουν επίσης ομάδες ευρωβουλευτών που διαπραγματεύονται με το Συμβούλιο για την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οι επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις με εμπειρογνώμονες για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Τέλος, οι πρόεδροι όλων των επιτροπών συνεδριάζουν στο πλαίσιο της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών. Η διάσκεψη εκλέγει έναν πρόεδρο από τα μέλη της για θητεία 2,5 ετών. Είναι το πολιτικό όργανο που συντονίζει το έργο των επιτροπών και εξασφαλίζει την ομαλή συνεργασία τους. Συνοψίζοντας, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές κάθε επιτροπής προετοιμάζουν εκθέσεις με αντικείμενο τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες στήθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
5: La pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina hanno avuto un impatto significativo sull'agenda politica del Parlamento europeo durante la sua 9ª legislatura. Tra crisi sanitaria e sfide geopolitiche, in questo mandato il Parlamento si è concentrato anche sulla transizione verde e su quella digitale, per migliorare la resilienza dell'Unione e rafforzare i valori democratici. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo dei principali risultati raggiunti dal Parlamento europeo tra il 2019 e il 2024.
6: ripresa economico-sociale e solidità del bilancio europeo. Nei 5 anni della nona legislatura, gli eurodeputati si sono impegnati per aiutare l'economia e la società a riprendersi dalla pandemia. Nel 2020 i negoziatori del Parlamento sono riusciti a ottenere il più grande pacchetto finanziario di sempre per affrontare le conseguenze della pandemia e finanziare una nuova generazione di programmi europei. I deputati hanno ottenuto un livello di finanziamenti senza precedenti, che ha permesso di destinare ben 16 miliardi di euro a programmi faro come EU for Health e Orizzonte Europa.
5: Grazie anche alla sua solidità, il bilancio europeo ha avuto un ruolo di primo piano nel sostenere le iniziative di ripresa, le imprese e la coesione sociale tra i paesi dell'Unione. La revisione del bilancio a lungo termine ha concentrato i finanziamenti sull'Ucraina e sull'autonomia industriale, integrando iniziative come lo strumento per l'Ucraina e la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa. Il Parlamento ha anche controllato l'utilizzo di questi fondi per garantire il rispetto dello Stato di diritto e degli obiettivi legati al clima e al digitale in tutti i paesi. Per quel che riguarda la giustizia sociale, i deputati si sono battuti a favore di retribuzioni eque, della trasparenza fiscale e di norme contro il lavoro forzato. E con le nuove leggi che ha approvato, il Parlamento ha dato un forte impulso alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro. Protezione del clima e politiche ambientali.
6: In risposta ai cambiamenti climatici ormai in atto, il Parlamento europeo ha concentrato gli sforzi sulla tutela dell'ambiente e sulla sostenibilità. Ha quindi introdotto politiche ambiziose per ridurre le emissioni di anidride carbonica, promuovere l'uso di fonti rinnovabili e favorire la transizione verso un'economia più verde. Approvata nel giugno 2021, la legge sul clima vincola l'Unione Europea a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. Il Parlamento ha anche introdotto norme più rigorose sulla qualità dell'aria e nuovi obblighi per la riduzione dei rifiuti di imballaggio e delle emissioni industriali in tutta l'Unione. Tra le altre priorità della nona legislatura ci sono anche gli investimenti nelle tecnologie pulite, le iniziative a favore dell'economia circolare, la lotta contro la deforestazione e la promozione di modelli di consumo sostenibili. Norme a favore di un ambiente digitale sicuro e competitivo.
5: Nel settore digitale le parole d'ordine sono state sicurezza e competitività. Il Parlamento ha approvato norme per tutelare la riservatezza dei dati, aumentare la sicurezza informatica e promuovere l'innovazione nelle tecnologie digitali, gettando così le basi per un'economia digitale fiorente. Gli eurodeputati hanno chiesto uno sviluppo etico dell'intelligenza artificiale, una maggiore assunzione di responsabilità da parte delle piattaforme digitali e una solida protezione dei dati. Leggi come il regolamento sui servizi digitali e quello sui mercati digitali fissano norme minime per l'equa concorrenza e per i diritti degli utenti. Infine, sono state introdotte misure di sicurezza informatica più rigorose e iniziative come lo spazio europeo dei dati sanitari. I consumatori al centro della transizione verde e digitale.
6: Il Parlamento ha messo i diritti dei consumatori al centro della transizione verde e digitale. Per questo ha introdotto politiche per responsabilizzare i consumatori, promuovere pratiche di consumo sostenibili e migliorare l'alfabetizzazione digitale, assicurandosi che tutti i cittadini europei possano beneficiarne. Creazione dell'Unione Europea della Salute.
5: Una delle priorità del Parlamento durante la nona legislatura è stata la creazione dell'Unione Europea della Salute. Si tratta di un'iniziativa che punta a rafforzare i sistemi sanitari e la risposta alle pandemie. Il Parlamento e le altre istituzioni si sono impegnati per aumentare il coordinamento, garantire l'accesso ai vaccini e migliorare le infrastrutture sanitarie in tutta l'Unione. Hanno anche triplicato i fondi destinati al programma EU for Health per rafforzare la sanità pubblica e la capacità di risposta alle crisi. Infine, sempre in tema di coordinamento, è stata creata una sottocommissione permanente per la sanità pubblica mentre altre iniziative, come la Carta Europea della Disabilità, puntano a migliorare aspetti come l'inclusione e l'accesso alla sanità. Riforma della politica su migrazione e asilo.
6: Le sfide in materia di migrazione e asilo sono rimaste una priorità. Per questo, il Parlamento ha sostenuto una riforma generale del sistema in vigore per creare politiche migratorie più eque e umane, che garantiscano la solidarietà tra i paesi dell'Unione e rispettino i principi alla base dei diritti umani. Il pacchetto approvato ha introdotto ampie modifiche legislative con lo scopo di snellire le procedure, tutelare i diritti umani dei migranti e affrontare le cause profonde della migrazione. Gli sforzi si sono concentrati sulla creazione di percorsi legali, sull'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro e sulla supervisione dell'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, nota anche come Frontex. Il tutto con l'obiettivo di conciliare la sicurezza delle frontiere e le preoccupazioni di carattere umanitario. Il Parlamento e il sostegno all'Ucraina.
5: In un contesto marcato da forti tensioni geopolitiche, il Parlamento europeo è sempre rimasto al fianco dell'Ucraina. Fin da subito ha condannato la guerra di aggressione della Russia, si è schierato a favore delle sanzioni e ha fornito aiuti umanitari. I deputati hanno chiesto l'avvio dei negoziati di adesione e il riconoscimento dei crimini di guerra russi, sostenendo così le aspirazioni democratiche e la sovranità dell'Ucraina. L'Unione ha ribadito il suo impegno nei confronti della pace, della stabilità e della sovranità dei suoi vicini, fornendo a Kiev aiuti diplomatici e umanitari. Inoltre ha promosso iniziative a favore della cooperazione internazionale dei diritti umani che hanno rafforzato il suo ruolo sul piano globale. Democrazia europea, valori, norme e diritti comuni.
6: La difesa dei valori democratici e dei diritti fondamentali è rimasta in cima alle priorità europee. Il Parlamento si è impegnato per rafforzare le istituzioni democratiche, difendere lo Stato di diritto e proteggere i diritti di chi vive nell'Unione, con l'obiettivo di garantire l'integrità e la resilienza della democrazia europea. Riforma elettorale e istituzionale.
5: Il Parlamento ha risposto alle richieste di una maggiore trasparenza, responsabilità e governance democratica all'interno dell'Unione, proponendo una serie di modifiche del sistema elettorale e istituzionale. Le riforme presentate puntano a snellire il processo decisionale, aumentare la partecipazione dei cittadini e accrescere la fiducia nelle istituzioni europee.
6: Nonostante le difficili sfide che ha dovuto affrontare, l'Unione Europea è riuscita a fare grandi passi avanti verso un futuro più verde, più digitale e più resiliente. E concentrandosi su ripresa economica, clima e valori democratici, ha tutte le carte in regola per affrontare le complessità del futuro.
5: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio.
7: Kehaurig la hor pan lenov a hogail. Ni in studi ags connery of ein vion. Vi dina gest. De fear the gach came a draw lawn for two na horpa. Ta dina erner. A chosin on den lahas. A chur ceart an duine chun cinn, agus a chabhraigh le tíortha a thabhairt níos gairde a chéile. Chun aitheantas a thabhairt don chabhair sin, tá idirdhealú nó cruthaithe ag Parliament na Heorpa ar dtugtar Ord Fiúntais na Heorpa. Sin chéad an óir, hivíolta dá le héad a bhrán inistiúd de chuid an aontais. Tá na chéad vóteoirí fógartha ag uachtaráin Parliament na Heorpa, Roberta Metsola.
8: Europe has always been built by remarkable.
7: Ogmnagas fear untacha an Europe. Revshe de Vishnacha ko ari askyun ar stara kari. Dailti aguna, bakini of Risha, Jackdorthi a raskert, agus gearchemna a haru, hun differe yenov, dar morain, agus, hun tauchi nisfair a hogant, bechart tomantas togala son na horpa a chelora. Agus sidéan fá ar vonig an farment sa, bord fiúntas na horpa. Chon a hó nór a chúrt dóib siúd a chred, ní ha vaint san orib, ach a chudig len a hó gáil.
8: But who helped build it?
7: Lérian listan na vaitóri an ilalamid slitta ar fédala dina cur leis an orib. Ngach réimse on bolitiacht agus an tailóracht, bri cartan dina agus an ólíacht agus kultúr. Sian grada misirda na, kólta irir dóir fiúntas na hórpa. Brunach é ar ír chean sléir na Germáine, Angela Merkel, ar cheanana den lahas na Pólinga agus ír óchtrán, Lech Valensa, agus óchtrán na Húcráine, Vladimir Zelensky. Ahní ag rain cheanarí agus persantictí eile mar chóltaí an óracha nú mar chóltaí dóir fiúntas na hórpa. Ina measc, tá ír ar óchtrán, Politóri, Dina Dainúla, Ólaithe agus Aliantóri a chur go mór le lóchan agus lánt fartú na hórpa. In measc, tá iarúchtrán na hÉireann, Mary Robinson, Cócra Dainúil, José Andrés. Crothaíoch an gradam in 2015, chun 65 bliana de dhearbhú siúman a cheilúra, trá bhestar gur fór lehan mar hús fuinte don aontas hórpach, mar a sóil dóing in nuvé. Ó tá níos mó gceist leis an aontas ná an stiúdaí nó Bartas, ina hántasan sin scéal na daoine a chréad ann agus dhéanaí. Si Parliament na hórpa a chun an pódchréile sa a de láthair, tá tiolis ar fáil ar thaobh gréasáin na Parliamenta.
9: Kansainvälistä naisten päivää vietetään joka vuosi maaliskuun 8. päivänä kaikkialla maailmassa. Naisten päivänä nostetaan esille naisten ja miesten välisen tasa-arvon puolesta käytävää kamppailua ja juhlistetaan sitä, kuinka paljon naisten oikeuksissa on jo edistytty. Sen tarina alkoi yli 100 vuotta sitten, kun työväen liike vaati muutosta. Eurooppa oli tapahtumien keskiössä. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa käsitellään keskeisiä vaiheita taistelussa sukupuolten tasa-arvon puolesta. Kansainvälisen naistenpäivän juuret ovat 1900-luvun vaihteessa syntyneissä työväen liikkeissä. Kaikki alkoi aktivisteista. Yhdysvalloissa vaatetusalan naistyöntekijät ryhtyivät taistoon paremman palkan, lyhyempien työaikojen ja äänioikeuden puolesta. Vuonna 1908 heistä 15 000 osoitti mieltään marssimalla New Yorkin kaupungin läpi. Seuraavana vuonna Yhdysvalloissa vietettiin ensimmäistä kansallista naistenpäivää. Ajatus lähti kuitenkin todenteolla liikkeelle Euroopassa. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa pidetyssä sosialistinaisten konferenssissa saksalainen aktivisti Clara Zetkin teki rohkean ehdotuksen. Olisi järjestettävä kansainvälinen naistenpäivä, jota juhlittaisiin joka vuosi ja joka maassa. Tavoitteena oli yhdistää naiset yli rajojen taistelemaan äänioikeuden, samanpalkkaisuuden ja oikeudenmukaisten työolojen puolesta. Muut edustajat tukivat häntä epäröimättä. Vuotta myöhemmin, vuonna 1911, ensimmäistä virallista kansainvälistä naistenpäivää vietettiin useissa Euroopan maissa, kuten Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa. Yli miljoona naista ja miestä lähti kaduille kampanjoimaan naisten äänioikeuden ja työelämäoikeuksien puolesta. Vuonna 1917 tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Maaliskuun 8.